0: Φάντο Κουγιάλ 2026.
1: Τα χνιά η κάμπα απακ χούγγουαλ αρχίντε.
0: Κατρίπα κουκίν, η τσιτσικά χούντρα τσικά μας δε μιλ πρέμιος.
1: Ικ, ατέτ να τικβένα, να το χούντ και χόλ η